0: να μιο χαρέγγικο λαό σε βούδα
1: σαμά
0: Χριστό μαμά γαντιβότο που να γίνει σοκριτσό.